0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοχείδες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοχείδες όλων των γεών των Ιθαγενών που μας ακούτε εσείς σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Στέργος Καστελωρίου. Συγκινεί η ιστορία της Dr. Kathy Elder, διακεκριμένης ειδικού σε θέματα γλωσσών, η οποία επέλεξε να μάθει ελληνικά στην ηλικία των 75 ετών.
3: Δεν γνώριζα τα ελληνικά, αλλά μου άρεσε πολύ η μουσική και επίσης ο ήχος της γλώσσας. Και νομίζω εκεί άρχισα να σκεφτόμαι να μάθω την γλώσσα.
2: Πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έστω και δύσκολα για τη Γαλλία, ξέσπασε στον Καναδά το Μαρόκο με πρωταγωνιστή τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐμ. Στη σημερινή εκπομπή θα μεταδώσουμε επίσης την ανταπόκριση από το Perth, την υγιεινή διατροφή της εβδομάδας και ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς μας για την ελληνική λογοτεχνία. Σήμερα θα ακούσουμε το 7ο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού με τίτλο «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου». Υπενθυμίζουμε προς το 0448-739-323, 0448-739-323, μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα και πως η δεύτερη μας ώρα θα έχουμε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Όλα αυτά όμως στη συνέχεια, προτεραιότητα έχει το δελτίο ειδήσεων της ημέρας.

0: υπερασπίζεται την πράσινη μετάβαση και επικρίνει τις στάσεις των φιλελευθέρων ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη. Οι πτηνοτρόφοι στην Αυστραλία καλούνται να λάβουν προφυλάξεις μετά τον εντοπισμό της γρίπης των πτηνών ΙΤΑ5-ΝΗ-1 σε τρίτη πολιτεία. Η γυναίκα κατηγορείται για τη δολοφονία παιδιού στη Νέα Νότια Ουαλία. Δύσκολη πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ για τη Γαλλία και ΙΤΑ αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο Γουίμπλετον. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη χρησιμοποίησε την ομιλία του στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος της Νέας Νότιας Ουαλίας για να επικρίνει την αντίθεση του Φιλελεύθερου Κόμματος στις αλλαγές στη φορολογία και στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή. Ο κ. Αλμπανίζη δήλωσε το καθορισμό στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν σημαντική οικονομική ευκαιρία για τη βιομηχανία της χώρας.
1: It's the first power bill that a small business gets after they've installed rooftop solar. It's the savings that a family sees from a cheaper home battery. And it is secure, well-paying jobs.
0: Από την πλευρά του αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αντιπολίτευσης, Angus Taylor, δήλωσε πως ο συνασπισμός διεξάγει την προεκλογική του εκστρατεία με δέσμευση για κατάργηση των πολιτικών του στόχου μηδενικών καθαρών εκπομπών και για εξάλληψη του φαινομένου της φορολογικής ολίσθησης, bracket creep, στο σύστημα φορολογίας εισοδήματος. Καθώς η Νέα Νότια Ουαλία επιβεβαίωσε το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα του πιο θανατηφόρου στελέχου της γρίπης των πτηνών, ειδικοί προειδοποιούν το στέλεχος ΙΤΑ5-ΝΗ-1 έχει προεντοπιστεί σε 6 άγρια πτηνά, καθώς και σε ένα ακόμη ύποπτο κρούσμα σε ολόκληρη τη χώρα. Η επικεφαλής στην ιατρική αξιωματούχος της πολιτείας, Dr. Joe Coombe, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις επιτήρησης έχουν εντατικοποιηθεί και περιλαμβάνουν επίγειες έρευνες, επιτήρηση με μη επανδρομένα αεροσκάφη drones, ακόμη και έρευνες με σκάφη για τον εντοπισμό μολυσμένων πτηνών. Όπως ανέφερε, το μολυσμένο πτηνό εντοπίστηκε γρήγορα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλες ύποπτες περιπτώσεις. Η ίδια κάλεσε τους πτηνοτρόφους να διατηρούν όπου είναι δυνατόν τα πουλερικά τους σε κλειστούς χώρους.
2: There are many, many other measures that can be put in place, such as trying to avoid your poultry having contact with wild birds, having meticulous hygiene, biosecurity measures on and off farm in terms of visitors and the like.
0: Μία γυναίκα κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία καθώς οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας ερευνούν το θάνατο ενός παιδιού του οποίου ισορρός βρέθηκε μέσα στη κατοικία στο Central Coast. Η ταυτότητα του παιδιού δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα αγόρι 4 ετών. Η 32χρονη γυναίκα συνελήφθη χθες αφού παρουσιάστηκε ίδια στο αστυνομικό τμήμα Wyong. Ο διοικητής της αστυνομικής περιφέρειας Tangira Lakes, είπε αστυνόμος Jad Gillis, δήλωσε πως η γυναίκα κατηγορείται για ανθρωποκτονία που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία.
3: From a police perspective, I can confirm that the scene can only be described as confronting for all police and emergency service workers that were there. My priority at the moment now is to work through the investigation with detectives to understand exactly what happened and why it happened, and importantly as well, providing welfare to

0: all the police that attended last night.
1: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, με σειρές προσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της. Από το πρωί επιχειρούν και αέρια μέσα, ενώ τέσσερις πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Μέχρι στιγμής έχει κάει τουλάχιστον μια κατοικία, ενώ ζημιές έχουν υποστεί και επιχειρήσεις, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει εκκοινώσεις οικισμών μέσω του 112. Τα πυρηνά μέτωπα έχουν περιοριστεί από 4 σε 2, ωστόσο ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξάπλωση της φωτιάς προς τη βιομηχανική ζώνη, όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις με πιθανώς έφλεκτα υλικά. Έσοδα που εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια ευρώ μέσα στα επόμενα 15 χρόνια αναμένεται να αποκομίσει η Κύπρος από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου Αφροδίτη, Γλάφκος και Πήγασος, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της Μεγαλονήσου, Μιχάλη Δαμιανό. Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι θεωρείται απίθανο το κυπριακό φυσικό αέριο να διοικητευτεί απευθείας στην Κύπρο, καθώς κρίνεται οικονομικά πιο συμφέρον σε μεταφορά του στην Αίγυπτο για υγροποίηση αντί τη δημιουργία σχετικών υποδομών στο νησί. Αντιμέτωποι με αυξανόμενη κριτική από τους επιζώντες των καταστροφικών σεισμών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η επίσημη ανταπόκριση υπήρξε υπερβολικά αργή, βρίσκεται η κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών έχει πλέον αυξηθεί σε 2.954, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο απολογισμός αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς προχωρούν οι επιχειρήσεις ανάκτησης θυμάτων. Μία γυναίκα του σπίτι, της οποίας υπέστη σοβαρές ζημίες από τους σεισμούς, δήλωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας προήλθε από εθελοντές και φιλανθρωπικές οργανώσεις και όχι από την κυβέρνηση.
2: We haven't gotten anything we've asked for. For the government to support us, to help us, no. People from other places have come here to help us, and you can see that for yourself. They've even set up portable toilets for us. They keep the children entertained, and they set up a dining area so we wouldn't be so uncomfortable. But, well, there may be people who know more, but, you know, sometimes talking too much is bad.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν τη συμπλήρωση 250 ετών από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας τους από τη Μεγάλη Βρετανία. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ωστόσο, ανάγκασαν το πλήθος να αποχωρήσει πριν από την επίσημη τελετή που είχε προγραμματιστεί στο National Mall στην Ουάσιγκτον. Η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ διοργάνωσε επίσης στρατιωτικές αεροπορικές επιδείξεις, επίδειξη πυροτεχνημάτων και πολιτική συγκέντρωση με χαρακτηριστικά προεκλογικής εκστρατείας. Οι εορτασμοί πραγματοποιούνται σε μια περίοδο του πολιτικού διχασμού και αυξανόμενης ανησυχίας σε μέρος της αμερικανικής κοινωνίας για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η αντιπροσωπευτική δημοκρατία στην αρχαιότερη δημοκρατία του σύγχρονου κόσμου. Ο διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος των Εθνικών Αρχείων, Πάτρικ Μάντεν, δήλωσε ότι το μουσείο αναμένει να διπλασιάσει την επισκεψιμότητά του κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου.
3: Gives us an opportunity to reflect on obviously where the country's been. How bold the ideas and the ideals were that the founders were shooting for, and that we're still continuing, all citizens, to work on that more perfect union.
1: Στις οτιμίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα με 61 λεπτά το ευρώ και 69 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, τον γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ από το σημείο του πέναλτι στο 70ο λεπτό ήταν εκείνο που έκρινε την πρόκληση της Γαλλίας στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι τρικολόροι έκαμψαν την αντίσταση της αξιόμαχης Παραγουάης 1-0 και πρώτα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το Μαρόκο. Από την άλλη πλευρά, η Αφρικανική ομάδα επικράτησε με 3-0 του Καναδά, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζιντίν Ουναή, που πέτυχε 2 τέρματα. Περισσότερα στη συνέχεια του προγράμματός μας. Τέλος στην αντισφαίρηση, η Μαρία Σάκαρη γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ 6-1-6-2 από την Τζάσμιν Παολίνη και απολύσει από τον τρίτο γύρο του Ουίμπλετον. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη ηλιοφάνεια με 4 15 βαθμούς Κελσίου. Σίδνεϊ βροχές με 13 17 βαθμούς. Γουλουγκόνγκ επίσης βροχές με 11 14. Βροχές και στο Νιούκαστ με 13 17 βαθμούς. Πέρθ ηλιοφάνεια με 10 έως 20 βαθμούς, Αδελάιδα συννεφιά με 4 έως 15, Χόμπαρτ έθριος καιρός με 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου, Καμπέρα συννεφιά με 3 έως 12, Μπρίσμπεν βροχές με 13 έως 20, Κέρνς ηλιοφάνεια με 20 έως 25 βαθμούς και Ντάργουν επίσης έθριος καιρός με 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με 23 έως 31, ηλιοφάνεια και στη Λευκοσία, με τη θερμοκρασία να δείχνει εκεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και στη συνέχεια και πάλι μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν, γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι στη συντονισμένη σε ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Η ιστορία της εγκεκριμένης ειδικού σε θέματα γλωσσών, Dr. Kathy Elder, η οποία επέλεξε να μάθει ελληνικά στην ηλικία των 75 ετών, θα είναι τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θα έχουμε ακόμη την ανασκόπηση από το Παγκόσμιο Κύπελλο, την ανταπόκριση από το Perth, την υγιεινή διατροφή της εβδομάδας και ένα ακόμη δίηγημα από την ελληνική λογοτεχνία. Σήμερα ακούσουμε το 7ο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού με τίτλο «Ποίωση των φωνέων αδελφού μου», ενώ στην ίδια διατροφή θα μιλήσουμε για υγιεινές σούπες. Στη δεύτερη ώρα θα ξεκινήσουμε συντροφιά με ομορφή ελληνική μουσική, ενώ στο 0448-79-323, 0448-79-323, να βάλουμε τα δικά σας μηνύματα. Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας έως τις 6.

Για να ξεκινήσουμε όμως μουσικά, όπως κάθε άλλη Κυριακή. Σοκράτη Μάλαμα θα ακούσουμε στο τραγούδι «Πριγκιπέσα», το οποίο υπογράφει τους στίχους και τη μουσική ο ίδιος. Καλή ακρόαση.

0: Στο κράτη μάλα μα, πριγκιπέσα σε στίχους και μουσική δική του. Και όπως είχε πει και ο ίδιος, το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την τότε σύντροφό του και μέλουσα σύζυγό του ως δώρο, καθώς δεν είχε χρήματα για να τις αγοράσει κάποιο άλλο δώρο. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση είναι σήμερα ο Στέργος Καστελωρίου. Περνάμε τώρα στην ανταπόκριση από το Perth και καλησπερίζουμε τον ανταποκριτή μας Νίκο Δημόπουλο. Νίκο, καλησπέρα και καλή Κυριακή.
1: Καλησπέρα, Στέργο, και καλό μήνα σε σένα και τους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε, Νίκο, με παροικιακά επίκαιρα.
1: Ναι, Στέργο, σήμερα στις 12 το μεσημέρι, σε εγκαταστάσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο Inglewood, συμπάρικοι συνευρέθηκαν απολαμβάνοντας φαγητό, μουσική και χορό, μια πρωτοβουλία ενός νέου φορέα του Έλληνες τρίτης ηλικίας. Εν τω μεταξύ, το Σάββατο 25 Ιουλίου, η αδελφότητα Φλόρινας, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τιμώντας τη μνήμη του πολιούχου της ομώνυμης πόλης, έχει προγραμματίσει γεύμα από τις 12 το μεσημέρι στο οίκημα ο Μέγας Αλέξανδρος, στο προάστιο Inglewood. Οι προσκεκλημένοι θα έχουν την ευκαιρία να φάνε, να ακούσουν μουσική και να χορέψουν, ενώ τα εισιτήρια τιμώνται $35 το άτομο και οι κρατήσεις είναι απαραίτητες.
0: Να πέρασε τώρα, Νίκο, σε πνευματικά παρελειπόμενα.
1: Ναι, Στέργο, την περασμένη Δευτέρα κοινοποιήθηκε το πρόγραμμα λειτουργιών της ενορίας των Ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο ενδότερο προάστιο Northbridge. Να πούμε για το ιστορικό ότι η ενορία είναι η πρώτη ελληνοορθόδοξη της πολιτείας, η οποία αποπερατώθηκε το 1937 με τα θυρανίξια να πραγματοποιούνται τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου από τον τότε προκαθήμενο της Ενορθόδοξης Εκκλησίας Αυστραλίας, Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο, ενώ το 1972 ο Αρχιεπίσκοπος Ιζεκίλ Τσουκαλάς αναβάθμισε το ναό σε καθεδρικό. Στο πρόγραμμα λοιπόν αναφέρεται και ο σημερινός όρθρος και η ιεραρχική Θεία Λειτουργία που τελείωσε στις 11 προεξάρχοντος του Επισκόπου κυρίου Ελπίδιου. Την επόμενη Κυριακή η ενορία θα γιορτάσει τη μνήμη του Άγιου Παΐσιου του Αθωνίτη, προστάτη Αγίου της Αυστραλίας, με όρθρο και Θεία Λειτουργία από τις 7:45 το πρωί.
0: Και πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, Νίκο, να μεταφερθούμε σε νέα από τον αθλητικό χώρο.
1: Ναι, Στέργο, χτες Σάββατο 4 Ιουλίου η ποδοσφαιρική ομάδα της Αθηνάς αναμετρήθηκε με την αντίστοιχη του Murdoch University στο γήπεδο Best Team στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής ημέρας της δεύτερης κατηγορίας. Εν τω μεταξύ η Αθηνά καλεί παιδιά ηλικίας 14 ετών να επανδρώσουν την αντίστοιχη ομάδα της, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες μείωση της ετήσιας συνδρομής.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και πάλι την άλλη Κυριακή.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Στέργο, και σου εύχομαι σε εσένα και τους ακροατές μας καλή Κυριακή.
0: Ήταν ανταποκριτής μας στο Perth, Νίκος Δημόπουλος. Να περάσουμε τώρα στην ανασκόπησή μας στο παγκόσμιο κύπελο, όπου η Γαλλία απέφυγε τα χειρότερα σήμερα το πρωί και προκλήθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βορείου Αμερικής χάρη στη νίκη της με 1-0 επί της Παραγουάη στη φάση των 16. Αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση που οι τρικολόρ θα βρεθούν στην τελική οκτάδα ενός Μουντιάλ. Υπό ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και σε κλίμα έντασης, ο Κιλιάν Εμπαπέ ντύθηκε λυτρωτής για ένα ακόμη παιχνίδι. Ο αρχηγός των τρικολόρ ευστόχησε σε πέναλτι στο 70 λεπτό, αφού προηγουμένως στο VAR υπέδειξε παράβαση πάνω στον Ντεζιρέ Ντουέ

0: που είχε μπει ως αλλαγή στον αγώνα 9 λεπτά νωρίτερα. It's Mbappe who steps up and rolls the ball into the back of the net. Was it ever in doubt? France's 150th goal at a World Cup from this spot, from Kylian Mbappe, his seventh goal. Για να μην τις αποτέλεσε πραγματική δοκιμασία χαρακτήρα για τους Γάλλους, καθώς η Παραγουάη επέλεξε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και σκληρό αγωνιστικό πλάνο, επιχειρώντας από τα πρώτα λεπτά να διακόψει το ρυθμό του αντιπάλου με δυνατά μαρκαρίσματα. Με το εύστοχο πέναλτί του, ο Μπαπέ έφτασε τα 7 γκολ στη διοργάνωση και ισοφάρισε τον Λιονέλ Μέση στην κορυφή της μάχης για το χρυσό παπούτσι. Στο παιχνίδι που προηγήθηκε χρονικά τώρα, το Μαρόκο συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, επικρατώντας με 3-0 του Καναδά και αφήνοντας εκτός συνέχειας την πρώτη από τις συνδιοργανώτερες χώρες του Μουντιάλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος σημείωσε 2 εξαιρετικά τέρματα στο 50 και 80 λεπτό. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Σουφιάν Ραχίμι στις καθυστερήσεις του αγώνα. Με την νίκη του αυτή, το Μαρόκο έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που προκρίνεται σε 2 συνεχόμενες προημιτελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος του θα είναι η Γαλλία σε μια σπουδαία αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου στη Βοστόνη. Πρόκειται για επανάληψη του ημιτελικού του παγκοσμίου κυπέλου του 2022, όπου οι Γάλλοι είχαν βάλει τέλος στην ιστορική πορεία των Μαροκινών. Το αν η ομάδα του Μοχάμετ Ουαχμπί θα πάρει ρεβάνση, αν οι τρικολόρ θα επικρατήσουν ξανά, θα το μάθουμε την ερχόμενη Παρασκευή. Στο στρατόπεδο των Σοκερούς τώρα, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Αίγυπτο με 4-2 στα πέναλτι, η απογοήτευση είναι έντονη αλλά και η υπερηφάνεια για την πορεία της ομάδας. Οι πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές στάθηκαν στο πλευρό του νεαρού αμυντικού Λούκας Χέρινγκτον, ο οποίος είχε την εκτέλεσή του στη διαδικασία των πέναλτι να σταματά στο δοκάρι. Την ίδια ώρα ο προπονητής Τόνι Πόποβιτς δέχεται κριτική από αρκετούς φιλάθλους για την απόφασή του να αντικαταστήσει τον τερματοφύλακα Patrick Beach με τον αρχηγό Matt Ryan στο 119ο λεπτό, λίγο πριν από τη διαδικασία των πέναλτι. Ο ίδιος πάντως υποστηρίζει πως οι Αυστραλοί πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι για την προσπάθεια της ομάδας.
1: At this moment right now everything's a little bit tough to take, but I think I'm sure every Australian is proud of the group and what they did throughout the tournament and tonight the effort they put in. I'm sure their families and friends and every Australian back home has watched will be very proud.
0: Η φάση 16 συνεχίζεται και αύριο το πρωί με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία στη Νέα Υόρκη στις 6 το πρωί, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, ενώ η συνδιοργανώτρια του τουρνουά ομάδα του Μεξικού θα υποδεχθεί την Αγγλία στο θρηλυκό στάδιο Αζτέκα στις 10 το πρωί. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν αποκλειστικά και ζωντανά από την τηλεόραση SBS και το SBS On Demand. Και βεβαίως μια είδηση που δεν έχει να κάνει με παγκόσμιο κύπελο αφορά τον Άγγελο Ποστέκλου, τον ομογενή προπονητή, που αναλαμβάνει τις τύχες της Αλνάς, ομάδας που για την ώρα είναι εκεί παίκτης ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σπουδαίος Κριστιάνο Ρονάλντο.

0: Να περάσουμε τώρα στις τηλεοπτικές προτάσεις και θα δούμε τι μας προτείνει για σήμερα τα κανάλια της SBS ο συνάδελφος Χρήστος Καλέμης.
1: Η πρώτη μας τηλεοπτική πρόταση είναι το ντοκιμαντέρ με τίτλο A Masterpiece. Paris Hotel de Ville. An Unexpected Masterpiece in the City of Light. Χτισμένο στις όχθες του Σικουάνα, το Hotel de Ville στο Παρίσι, έμβλημα της γαλλικής πρωτεύουσας, έχει διπλάσιο μέγεθος από τον Λευκό Οίκο. Το Hotel de Ville, το οποίο φιλοξενεί τη λήψη αποφάσεων για την καθημερινή ζωή 2 εκατομμύριων Παριζιάνων, είναι επίσης χώρος υποδοχής μεγάλων ονομάτων. Πολλά γνωστά ονόματα, όπως η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο Νέλσον Μαντέλα, έχουν γίνει δεκτά εκεί. Περισσότερα στις 8:35, στο κανάλι 3 έξω κανάλι 30 υψηλής ευκρίνειας. Επίσης, σας προτείνουμε την ταινία Μιούνιχ, Μόναχο, βασισμένο στην αληθινή ιστορία της τρομοκρατικής επίθεσης του Μαύρου Σεπτέμβρη. Η ταινία εστιάζει στους 5 άνδρες που επιλέχθηκαν για να δολοφονήσουν τους υπεύθυνους για εκείνη τη μοιραία ημέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972. Η συνέχεια της ταινίας στις 10:20 στο κανάλι 32 SBS World Movies. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, και βεβαίως όσους ξυπνούν νωρίς, 11, όχι νομή, 6 το πρωί, Βραζιλία-Νορβηγία, και στις 10, 10.

0: κάνω λάθος. Ακολουθεί το παιχνίδι του Μεξικού με την Αγγλία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά και τα τηλεοπτικά από την τηλεόραση SBS. Μηνύματα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας σε πολύ λίγο.
1: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Εμείς υπάρχουν άνθρωποι που δεν μελετούν απλώς τη γλώσσα, αλλά τη ζουν. Η Dr. Kathy Eldren είναι ένας από αυτούς. Διακεκριμένη ειδικό σε θέματα γλωσσών, πρώην διευθύντρια του Κέντρου Ερευνών για τη Γλωσσική Αξιολόγηση στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, η Dr. Eldren, με μητέρα από τη Νέα Ζηλανδία και πατέρα Αυστραλό, αφιέρωσε δεκαετίες στη διαμόρφωση της γλωσσικής πολιτικής και εκπαίδευσης διεθνώς. Το 2021, στα 75 της χρόνια, επιλέξε να μάθει ελληνικά. Η Dr. Elder μίλησε στον Πάνα Αποστόλου, αναφερόμενη αρχικά στην αγάπη της για τις ξένες γλώσσες.
3: Είχα πάντα αδυναμία στις γλώσσες. Σπούδαζα λατινικά, γαλλικά, λίγο γερμανικά, ιταλικά στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Είχα νομίζω δύο εμπειρίες που με όθησαν να μάθω τα ελληνικά. Η πρώτη ήταν το 2006, νομίζω. Ήμουν σε μια κοροδία στο Dallas Brooks Hall και τραγουδήσαμε το ορατόριο στην αυγή του Κυπριού συνθέτη Στέλιου Τσιόλα. Ήταν πολύ καλή εμπειρία. Τραγουδήσαμε στα ελληνικά, προφανώς, και Δεν γνώριζα τα ελληνικά, αλλά μου άρεσε πολύ η μουσική και επίσης ο ήχος της γλώσσας. Και νομίζω εκεί άρχισα να σκεφτόμαι να μάθω την γλώσσα. Αλλά δεν είχα χρόνο. Πολλά χρόνια μετά, το 2019 νομίζω, πήγα στην Ελλάδα, γιατί η θετή μου αδερφή με κάλεσε στο γάμο του δεύτερου παιδιού. Πρέπει να εξηγήσω ότι η αδελφή μου είχε παντρευτεί με έναν Έλληνα μουσικό και είχε φύγει από τη Μελβούρνη μαζί του να ζήσει σε ένα μικρό χωριό στην Κέρκυρα 40 χρόνια πριν. Δέχτηκα την πρόσκληση, πήγα στον γάμο. Ήταν υπέροχη, ενδιαφέρουσα εμπειρία, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα. Ένιωσα λίγο στην απέξω και είπα στον εαυτό μου πρέπει να μάθω να επικοινωνήσω στα ελληνικά. Την επόμενη φορά θα το κάνω. Αλλά δεν είχα χρόνο. Τελικά στο 2021 ήμασταν σε καραντίνα, λόγω του COVID, ήμουν συνταξιούχος και μου είπε τώρα είναι η στιγμή. Γράφτηκα στο δίπλωμα γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Λότρεμπ. Το δίπλωμα γλωσσών με μαθήματα στα ελληνικά. Μπορείς να διαλέξεις άλλες γλώσσες, αλλά διάλεξα
4: ελληνικά. Τι μαθήματα κάνατε εκεί?
3: Πολλά διαφορετικά μαθήματα. Δεν ήταν μόνο η γλώσσα. Βλέπαμε ταινίες, διαβάσαμε αποσπάσματα από διάσημων βιβλίων, ακούγαμε τραγούδια, λίγο ιστορία. Ναι.
4: Ήταν ελληνική ιστορία, ιστορία για την Ελλάδα.
3: Βέβαια. Ελληνική ιστορία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν ήξερα τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας. Δεν μαθαίνουμε τίποτα στα σχολεία μας στην Αυστραλία. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
4: Από τότε που αρχίσατε να μιλάτε και να ασχολείστε με την ελληνική γλώσσα, άλλαξε κάτι, δηλαδή άλλαξε ο τρόπος που σκέφτεστε ή ο τρόπος που βλέπετε τα πράγματα? Ήρθατε πιο κοντά με τους Έλληνες εδώ στην Αυστραλία?
3: Δύσκολο να το πω με ακριβία. Νομίζω η εκμάθηση οποιοσδήποτε γλώσσας μας αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο,

0: possible aprendre d'une monnaie iglose et néopolitismos et sinithies et nosotropia tonelenon. Nomiso ti catalaveno calitera possimenina is Elinas, ma tin empiria tis metanastepsis, che iati Elines. Είναι τόσοι περήφανοι για την κληρονομιά τους, για την ταυτότητα τους.
1: Όταν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ελληνική γλώσσα, τι κάνετε? Δηλαδή θα διαβάσετε μια εφημερίδα ελληνική, θα μπείτε στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο για να διαβάσετε κάτι στα ελληνικά, θα διαβάσετε ένα βιβλίο, ένα ποίημα?
0: Επανάληψη δεν πειράζει, δεν πρέπει να είναι σοβαρό υλικό. Πρέπει να κάνεις κάτι κάθε μέρα, αν είναι δυνατό. Πρέπει να ακούσεις, να μιλάς, να διαβάσεις κάτι. Μπορεί να είναι κόμιξ, μπορεί να είναι τραγούδι, μπορεί να είναι ένα email, μπορεί να είναι μια συνομιλία με τον γείτονα σου, γιατί έχουμε τα ελληνικά παντού γύρω μας.
1: Έχετε γείτονες Έλληνες εκεί που ζείτε?
0: Έχω μια γιαγιά μπροστά μου, αλλά δεν θέλει να μιλήσει. Μου μιλάει στα αγγλικά. Λέω «Καλά Χριστούγεννα», αυτή με απαντάει «Happy Christmas».
1: Αν μπορούσατε να πείτε κάποιον, κάποια, να ξεκινήσει να μαθαίνει ελληνικά, τι θα του λέγατε? Γιατί να ξεκινήσει να μαθαίνει ελληνικά? Το λέω γιατί είναι πολλά παιδιά τρίτης γενιάς, δηλαδή που οι γονείς τους έχουν γεννηθεί εδώ και τα ίδια τα παιδιά έχουν γεννηθεί εδώ στην Αυστραλία, αλλά δεν ασχολούνται πολύ με την ελληνική γλώσσα. Εσείς που δεν έχετε ελληνική καταγωγή, τι θα λέγατε σε αυτά τα παιδιά ή και στα παιδιά που πάνε σχολείο και παίρνουν το μάθημα των ελληνικών? Γιατί να μάθουν ελληνικά?
0: Γιατί όχι, είναι γύρω μας, είναι παντού στην Αυστραλία. Είναι μια πολύ πλούσια και όμορφη γλώσσα. Θα σου ανοίξει τα μάτια, θα σου ανοίξουν πόρτες, ιδιαίτερα αν ταξιδέψεις στην Ελλάδα και αν έχεις επαφή με την κοινότητα εδώ. Θα σου βοηθήσει με τα αγγλικά, θα έχεις βαθύτερη κατανόηση της αγγλικής γλώσσας, γιατί υπάρχουν πολλές ελληνικές ρίζες. Όταν γνωρίσεις τις ρίζες, θα καταλαβαίνεις καλύτερα την σημαία αυτών των λεξέων. Από τη δική μου εμπειρία, νομίζω αξίζει τον κόπο.
1: Είναι κάποια βιβλία Ελλήνων λογοτεχνών που έχετε διαβάσει? Τι έχετε διαβάσει από literature, από λογοτεχνία ελληνική?
0: Όχι ολόκληρα βιβλία, αλλά αποσπάσματα από μερικών μυθιστορήματων. Για παράδειγμα, ο Ζόρμπας. Αλλά αυτό που με άρεσε περισσότερο ήταν η ποίηση. Διαβάσαμε ποίηματα από πολλούς διάσημους ποιητές. Ο Σεφέρης, ο Καβάφη, ο Ρίτσος. Το αγαπημένο μου ποίημα ήταν η απόνιωση της Πινελόπης. Μας περιγράφει τα συναισθήματα της Πινελόπης όταν αναγνωρίζει ο σύζυγός της, ο Οδυσσέα, όταν
1: επιστρέφει
0: από το πόλεμο στην Ιθάκη. Ποίημα του Γιάννη Ρίτσου. Σύγχρονο ποίημα, ναι. Πιο σύγχρονο, ναι.
1: Είναι κάποια τραγούδια που σας αρέσουν και τα ακούτε πιο συχνά?
0: Μου αρέσει πολύ την ελληνική μουσική. Προτιμάω τα παραδοσιακά τραγούδια, τα λαϊκά, τα ρεμετικά, τα νησιωτικά. Μου αρέσει τη μουσική του Θεοδωράκη. Πήγα στις συναυλίες του όταν ήρθε στην Αυστραλία. Μου αρέσει το Ασμάτων του Θεοδωράκη με στίχους
1: του Ιάκωβο Καμπανέλη.
0: Ναι. Αυτός μου αρέσει πολύ, ναι. Μέσα από τους ελληνικούς χορούς, γιατί μαθαίνω ελληνικό χώρο στην κοινότητα εδώ στη Μελβούρνη, μέσα από τους χορούς.

0: nos mantenue por la tragedia por διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, ναι.
1: Πόσες φορές έχετε πάει στην Ελλάδα και πού πήγατε στην Ελλάδα?
0: Πήγα τρεις φορές, μα η πρώτη φορά ήταν στη Σάμο με τον αγόρι μου πριν 50 χρόνια. Η δεύτερη φορά ήταν για το γάμο του οποίου μίλουσα και η τρίτη φορά ήταν πέρυσι, πήγα στην Αθήνα, στην Αίγινα, στη Πελοπόννησο, έκανα μερικά μαθήματα ελληνικών στην Αθήνα, ναι.
1: Είναι κάτι άλλο που νομίζετε ότι χρειάζεται να πείτε για να κάνουμε τον κόσμο να ασχοληθεί περισσότερο με την ελληνική γλώσσα? Δηλαδή, άμα κάποιος θέλει να ξεκινήσει να μαθαίνει ελληνικά, ναι, τι θα του λέγατε, από πού να ξεκινήσει?
0: Το Duolingo μπορεί να βοηθήσει στην αρχή. Δεν είναι αρκετά, αλλά ναι. Θα έλεγα να το τολμήσει. Ιδιαίτερα αν είσαι μεγάλος, δεν είναι αργά να ξεκινήσεις. Θα κρατήσει το μυαλό σου, θα μάθεις πολλά διαφορετικά πράγματα, θα κάνεις φιλίες με τους Έλληνες εδώ και στην Ελλάδα, θα είσαι μια εντέλος νέο κοινωνικό δίκτυο. Ναι.
2: Ήταν η πανεπιστημιακός Dr. Kathy Elder, η οποία μίλησε στον Πάνο Αποστόλου για τους λόγους που ξεκίνησε να μελετά και να μαθαίνει να μιλά την ελληνική γλώσσα.

Περνάμε τώρα στην ενότητα από τα οδηγήματα της ελληνικής λογοτεχνίας. Συνεχίσουμε με το 7ο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού, «Ποίωσή των φωνεύς του αδελφού μου». Η ιστορία διαδραματίζεται την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αφηγείται την ιστορία μιας μητέρας τριών γιών, του Γεώργιου, του Μιχαήλου και του Χριστάκη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την πρώτη μέρα της εργασίας του ως ταχυδρομικός διανομέας. Η μητέρα του πεπισμένει ότι πρόκειται για δολοφονία, δέχεται την βοήθεια του νεαρού Τούρκου Καμίλ, τον οποίο είχε περιθάλψει για 7 μήνες στο σπίτι της, όταν τον είχε βρει στα πρόθυρα του θανάτου. Ο Καμίλ και η μητέρα του φιλοξενούν τη μητέρα και τον Μιχαήλο στο σπίτι τους, όσο ο Εφέντης, ο αδελφός του Καμίλ, που είναι ανακριτής με μεγάλη επιρροή, διερευνά την υπόθεση. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, ο μεγάλος γιος, ο Γεώργιος, φτάνει στο σπίτι του Καμίλ, απλώς με να και βρίσκει τη μητέρα του και τη μητέρα του Καμίλ μαζί με μια τσιγκάνα που προσπαθεί να μαντέψει πού βρίσκεται ο δολοφόνος. Η παραγωγή και αφήγηση είναι της Ντίνας Γερολίμου.

0: SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Κι αν είναι, θα το πούνε τα κουκιά. Κοίταξε εδώ κοκόνα τον φωνιά, τον βγάλω πάλι έξω. Και λαβούσα από του κοσκίνου έναν μελαμσόν κίαμον, έριψεν αυτόν υπέρ την κεφαλήν και όπισθεν αυτής, εξτομίσασα μίαν κατάραν. Τώρα, είπε έπειτα, σεις μετρήστε τα και εγώ να τα ρωτήσω. Η μήτυρ μου έλαβε το κόσκινον, έχισε τους κιάμους εις την ποδιά.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Σωστά, Σαράντα. Η Αθηγανής έλαβε τότε το κόσκινον και περιαγάγουσα επί των εναυτόκιάμων οικειότητος εκφραστικών βλέμμα και συνταράξα σ' αυτούς δις και τρεις, ως εάν ήθελε να αφυπνήσει το βαθέως εν αυτής κοιμόμενον μαντικόν πνεύμα ανεφώνησεν επί το επιτακτικότερον. Άνθρωπος σκοτώθηκε, ποιος να τον εσκότωσε? Τρεις τους λύκους, τρεις τους κλέφτες, τρεις τα σκέρια τα σκασμένα, τρεις για τους κρυφούς εχθρούς του και κουκιά 41. Και ταύτα επάδουσα, εχώριζε τους κοιάμους εις διαφόρους τριάδας κατά το φαινόμενον, αποδιδούσα εις εκάστην διάφορων θέσιν και ιδιότητα. Τρεις τους κλέφτες, τρεις τους λύκους, τρεις τα σκέρια τα σκασμένα, τρεις για τους κρυφούς εχθρούς του και κουκιά 41. «Πόσα κουκιά εμέτρησες, κοκόνα?» 40, είπε η μήτυρ μου. «Και 40 ήτανε», είπε η Αθηγανής. «Μα μπήκε μέσα και ο φωνιάς και γίνανε 41. Δαρείς τον έχω μαγεμένο, κοιμάξια να τον φέρω μέσα στο κόσκινό μου και απ' την άκρια του κόσμου». Αφού δύο γυναίκες εβεβαιώθησαν περί του εκθαύματος αυξηθέντος αριθμού των κοιάμων, η μάντισα ετάραξε το κόσκινον επανειλημμένος και μετά τάχη δακτυλουργικής δεξιότητας ετίναξε τρεις φορά τα όσπρια ψηλά εις τον αέρα και τρεις φορά

0: su SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Λοιπόν, εις τα γινόμενα, μέκα με φαίνεται να λησμονήσω ότι ήμην κατάσκοπος μέχρι τούδε και να εριστώ βαρύτερον πως επί της θύρας του κυπαρίου. Πριν ή το εννοήσω, η θύρα ενοίγει μετά τριγμού και εγώ εφοράθην ιστάμενος όπισθεν αυτής. «Πκα!» απεφώνησε η μήτυρ έκπληκτος δια την απρόοπτον παρουσίαν μου. «Εδώ είσαι παιδί μου, και πως δεν ήλθεν ο Μιχαήλος να με το πει. Χαράστονε τον παλοκαμένο!» Ητέ μήτυρ μου και οι Οθωμανείς εφαίνεντο δυσαρέστος πως εξαφανιστήσε υπό του τρόπου καθόν εφοράθησαν εν τη ενασχολήσει τον και αμφότερε δεν ήξευρον πως να μη αποκρύψωση πλέον τα γεγονότα. Εγνώριζον ως είπον τον κατά δυσαιμονιών και μαγισσών ιδία πολεμών μου. Προτινών ημερών έτι είχον εκδιώξει κακήν κακός μίαν ή της επέμενε και καλά να ιδεί την μοίραν μου. Και προφανώς εξέλεξαν την απόκεντρον εκείνη γωνίαν δια τας μαντίας αυτών χάριν ασφαλείας. Εμεμσημερίε τον κατά του αδελφού μου εδήλουν ότι τον είχαν τάξει επί της θύρας να προφυλάτει την έλευσή μου και ότι προέδωκε το καθήκον του αφήσας με να εισχωρήσω μέχρις αυτόν απροάγγελτος. Η πονηρά απειθία εμάντευσεν την θέση των πραγμάτων ευθύς ως είδε το σκυθροπόν πρόσωπόν μου και περισυναγάγουσα τους κοιάμους και τα κόσκινά της εν σπουδή παρυπεξήλθε δια της εταίρας του κήπου θύρας ως βρεμένη γάτα. Αναμφιβόλως έσχε την προβλεπτικότητα να προπληρωθεί. Η αμηχανία των δύο ευπίστων γυναικών, η αδεξιότης αυτών προς έβρεσιν προχείρου τινός αφορμής προς δικαιολογία των, μέκαμε να μετανοήσω δια την αδιακρισίαν μου. Δια τούτου προσποιηθείς τελείαν άγνοιαν των γεγονότων. «Βελόνας αγοράζεται, μητέρα?» η ρώτησα μετά διαφορίας. «Ναι, παιδί μου», είπε η μήτυρ μου μετά τεινός δισταγμού, «πες πως αγοράζουμε βελόνες για να μβαλώσουμε τα ψέματα. Και πότε ήρθες?» «Τώρα δα, μητέρα, μόλις έφτασα». «Και πού είναι αυτό το κακόπεδο ο Μιχαήλος? Πως δεν ήρθε να με το μηνύσει?» «Δεν ξέρω, μητέρα, δεν είναι κανένας στην αυλή άλλο από το παιδί που μου άνοιξε την θύρα». «Αν ποιος ξέρει που θα πήγε πάλι, δεν τον χωράω τόπος να καθίσει». Η Οθωμανής εξικολούθη να με βλέπει πλαγίος και πονηρός με το μηδίαμα της δυσπιστίας επί των χιλέων, περιμένουσα την έκρηξη της αγανακτήσεώς μου διόσα είδων. Αλλά εγώ, αντί πάσης επιτιμήσεως περιτής πλέον τώρα, προσεποιήθην με όλα τα δυνατά μου ότι δεν είδον τίποτε. «Πάμε λοιπόν μέσα», είπεν. «Τώρα θα έλθει και ο εφέντης».
3: Ακούσαμε το 7ο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού με τίτλο «Ποίωση των φωνεύσεων του αδελφού μου» σε παραγωγή και αφήγηση της Δίνας Γερολίμου. Περνάμε σε μηνύματα, μάλλον πριν τα μηνύματα, έχετε ένα δικό σας μήνυμα, το διαβάζω ευθύς αμέσως. Είναι από την κυρία Πελαγία και μας λέει τα εξής, για να δούμε. «Καλησπέρα στο αγαπητό SBS, είμαστε στην παρέα σας και απολαμβάνουμε το πολύ ωραίο πρόγραμμα. Καλή ξεκούραση, Στέργο», μας λέει η κυρία Πελαγία. Την ευχαριστούμε πολύ, να είναι καλά. 0448-799-323 ο αριθμός για τα μηνύματά σας. Έχουν όμως τα μηνύματα του σταθμού και πιστεύω και πάλι μαζί με την ίδια τροφή της εβδομάδας.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.

0: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap. All on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
1: Ώρα για την υγιεινή διατροφή της εβδομάδας. Η διατροφολόγος Δήμητρα Παπαμίχου μας μιλά σήμερα στο δεύτερο μέρος και τελευταίο για εύκολες και υγιεινές σούπες για το χειμώνα. Ο Πάνος Αποστόλου μίλησε μαζί της και την ακούμε.
2: Και να μην ξεχάσουμε και τον τραχανά.
3: Το τραχανά που εδώ οι παλιοί τον κάνουν ακόμα, Δήμητρα.
2: Τον κάνουν, ναι.
3: Τον κάνουν και ναι, ειδικά το καλοκαίρι, ξέρεις, που τον αφήνουν έξω για να στεγνώσει. Ναι. Φοβούνται, ειδικά στη Μελβούρνη, μην πιάσει καμιά βροχή και δεν στεγνώσει και πάει χαμένος. Αλλά τον τρώνε ακόμα, ναι.
2: Ναι, αυτό είναι μια εξαιρετική σούπα, γιατί ο τραχανάς είναι ένα προϊόν το οποίο έχει υποστεί ζύμωση. Mm-hmm. Κάτι που τον κάνει πιο εύπεπτο και δίνει και πιο σύνθετη γεύση. Και περιέχει βέβαια υδατάνθρακες και λίγη πρωτεΐνη, ειδικά όταν γίνεται με γαλακτοκομικά.
3: Ναι, μεγάλα.
2: Λοιπόν, είναι μια εξαιρετική, εξαιρετική σούπα ο τραχανάς με φέτα.
3: Η φασολάδα.
2: Εννοείται τώρα, μεγάλη παράληψη αν δεν την αναφέραμε αυτή.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, εννοείται, γιατί είναι και αυτή στις σούπες με τα όσπρια.
3: Ακριβώς, γιατί στην δικιά μου την ιεράρχηση, την οικογενειακή, τουλάχιστον όπως την είχε η μητέρα μου, είχε κορυφαία τις φακές, μετά τη φασολάδα και μετά τα ρεβίθια. Δηλαδή η ρεβιθόσουπα έλεγε ότι λέει ότι έχει τις λιγότερες βιταμίνες από ό,τι έχει η φασολάδα. Οι φακές
2: είναι κάθε μία ξεχωριστή και εξαιρετική. Δηλαδή τι να πούμε τώρα, είναι εξαιρετική. Δεν είναι τυχαίο που είναι και το εθνικό φαγητό.
3: Μα το ζήτημα είναι ότι όλα σε αυτές οι σούπες, ειδικά με φακές, ρεβίθια, φασολάδα, βάζουμε και άλλες συστατικά μέσα. Δηλαδή το καρότο,
2: ακριβώς,
3: την πατάτα, το σέλινο και αυτά που στην κουταλιά δεν νιώθεις ότι τρως μόνο φασολάδα,
2: ακριβώς,
3: ή μόνο φακές, εντάξει. Επομένως είναι ωραίος ο συνδυασμός.
2: Ακριβώς, και όταν μιλάμε για συνδυασμό, δηλαδή αυτό που εσύ τώρα λες ότι δημιουργεί ένα πολύ ωραίο γευστικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να το δούμε και σαν συνέργεια θρεπτικών συστατικών. Δηλαδή έχουμε πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά, περισσότερα αντιοξειδωτικά, και τα οποία αλληλεπιδρούν, ναι, μεταξύ τους. Και ξέρεις, αυτό είναι που κάνει μια τροφή εξαιρετική.
3: Ακριβώς. Και εδώ πέρα σε πολλά ελληνικές ταβέρνες, ρεστοράν, ως πρώτη σούπα που επιλέγουν να προσφέρουν οι μάγειροι σεφ είναι το αυγολέμονο, σούπα αλλά αυγολέμονο.
2: Και αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη σούπα, έτσι. Είναι και η κοτόσουπα, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι το χειμώνα μια σούπα η οποία είναι πάρα πολύ έτσι γευστική. Φαίνεται λίγο να βοηθάει και στο κρυολόγημα. Λοιπόν, έχει την πρωτεΐνη της, είναι και χορταστική. Άλλη μια ωραία επιλογή. Και μινεστρώνε με πολλά λαχανικά και όσπρια πιθανόν μέσα. Μπορεί να τα εκεί συνδυάζεις δηλαδή το ζυμαρικό ή την πατάτα με τα όσπρια, τα λαχανικά. Εξαιρετική σούπα κι αυτή. Ιταλικής πιο πολύ, δηλαδή ιταλικής προέλευσης. Αλλά νομίζω την αγαπούν και οι Έλληνες, έτσι.
3: Ναι, γιατί σε ελληνικά ντελί έχουν, ναι, το μινεστρόνε, έχουν το, πώς το λένε στα ελληνικά, ναι, όχι το κρυθαράκι.
2: Ναι, μπορείς να βάλεις μέσα αυτό το, δεν ξέρω, βάζουν κάτι, πώς το λένε να δεις, δεν το θυμάμαι κι εγώ τώρα.
3: Ναι.
2: Το αστράκι, δεν θυμάμαι.
3: Ναι.
2: Να μην λέω.
3: Αυτό, που το βρίσκω μόνο στα ελληνικά ντελί και το χρησιμοποιούν γι' αυτό το λόγο. Ναι.
2: Ακριβώς. Επομένως, ναι, είπαμε νομίζω πολλές σούπες και είναι όλες εξαιρετικές και θρεπτικές. Το θέμα ποιο είναι, η σούπα να μην είναι απλώς νερό με λίγο ζυμαρικό. Γιατί αυτό, εντάξει.
3: Δεν
2: έχει κάποια ιδιαίτερη θρεπτική αξία.
3: Και αυτό θα σε ρωτούσα. Δηλαδή, οκ, καλή σούπα, αλλά χορταίνει, πολλές φορές δεν χορταίνει. Και τι κάνουμε, ψωμί, ρίχνουμε ψωμί.
2: Α, μπράβο, ναι. Γι' αυτό όταν περιέχει όμως η σούπα πάνω λαχανικά, όσπρια ή κάποια άλλη ποιοτική πρωτεΐνη, ελαιόλαδο, είναι ένα πλήρες γεύμα, το οποίο είναι ζεστό, είναι εύπεπτο και είναι και χορταστικό.
3: Μάλιστα. Χωρίς ψωμί δεν μπορώ να τη φάω τη σούπα, Δήμητρα.
2: Και με ψωμάκι, γιατί και άμα τη

0: με ψωμάκι τι, βεβαίως, εννοείται, εννοείται. Αλλά όταν είναι η σούπα χορταστική, δεν θα χρειαστεί να φας πάρα πολύ ψωμί.
1: Ψωμί.
0: Θα φας τόσο όσο χρειάζεσαι.
1: Ήταν η Δήμητρα Παπαμίχου, η οποία μίλησε στον Παναποστόλο στην Υγιεινή Διατροφή της Εβδομάδας για τις σούπες. Κλείνουμε μουσικά με Ορφέα Περίδη, γιατί πολύ σ' αγάπησα, στη μουσική του Ορφέα Περίδη και στις στίχους του Γιάννη Καλπούζου.

0: BS. Music.
1: Και τώρα απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκύριακό σας.
2: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
3: Στην παρέα σας είναι ο Στέλος Χριστιλορίμης, θα πάμε ως τις 6 με μουσική από εδώ και στο εξής. Με πολλά ελληνικά τραγούδια που έχει επιλέξει η ομάδα ελληνικού προγράμματος. Και πρώτο στη λίστα είναι το τραγούδι Σοφία Βέμπο με τίτλο «Πόσο λυπάμαι».

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Κόπηκε λίγο από το τραγούδι, δεν το περίμενα ότι η αλήθεια. Ρόζα Εσκενάζη, τραβά ρε Αλάνη. Έχει έρθει ένα μήνυμα δικό σας. Καλησπέρα SBS και ακροατές. Είναι πολύ μεγάλο και σπουδαίο επίτευγμα να μαθαίνει κανείς να ομιλεί ξένος άνθρωπος την πολύ αγαπημένη και αθάνατη γλώσσα μας. Μου προκαλεί συγκίνηση. Μου αφορμή το θέμα που μεταδώσαμε νωρίτερα το μήνυμα αυτό. Δεν έπρεπε να έρθει ο πατέρας μου σε αυτή την παλαιοχώρα. Έχω τσακωθεί μαζί του πολλές φορές και για αυτό το θέμα. Νεόφυτος από Μελβούρνη. Κύριε Νόφιτε, δικό σου χαρακτηρισμό για την παλαιοχώρα. Για κάποιου άλλου, ίσως είναι γη της επαγγελίας. Οι γνώμες δίστανται, ο καθένας έχει τη δική του γνώμη. Το μήνυμά σας πάντως είναι σαφές και το σέβομαι απόλυτα. 0448-799-323, ο αριθμός για τα μηνύματά σας. Περνάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα του σταθμού μας και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας με Αντώνη Καλογιάννη, άνοιξε το παράθυρο.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Unscripted, untamed, unforgettable.
7: Lord Season 4, The Arctic. Nothing can prepare you for this.
6: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
8: It's a whole new frontier.
9: Oh my God!
6: The absolutely real.
10: Cold like this can kill you.
6: Reality series.
7: It's on like Donkey Kong.
6: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
11: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ.

Αντώνης Ρέμος, η νύχτα δύο κομμάτια σε στίχους της Όλγας Βλαχοπούλου και στη μουσική του Αντώνη Βαρδί, του αξεπέραστου Αντώνη Βαρδί. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι με μια φοβερή ερμηνεία από τον Αντώνη Ρέμο. Έχει έρθει και μήνυμα δικό σας πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι. Από την κυρία Φανή, με αφορμή αυτό που είπα προηγουμένως εγώ για αρχή της επαγγελίας, μου απαντάει η κυρία Φανή και σωστά κάνει. Καλησπέρα κύριε Στέργο. Ναι, θα το έλεγα και εγώ πως θα ήταν η χώρα της επαγγελίας πριν. Τώρα όμως έχει αλλάξει πολύ. Δεν είναι και τόσο χώρα της επαγγελίας, μας λέει η κυρία Φανή. Πλέον, κύριε Φανή, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχουν χώρες επαγγελίας πουθενά. Όπου και αν πάμε να ζήσουμε, παντού δύσκολα είναι πλέον. Αλλά καταλαβαίνω τι λέτε, και εγώ όταν είχα έρθει πριν 24 χρόνια στην Αυστραλία, και τότε μια χαρά ήταν εδώ να ζεις. Τώρα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, όπως έχετε πει. Είναι πολύ ακριβή ζωή. Συνεχίζουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη. Εγώ κρασί δεν έπινα.

0: Γιάννης Πουλόπουλος θα πει απόψε το φεγγάρι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και στη μουσική του Μίμη Πλέσσα, ένα ακόμη υπέροχο τραγούδι σημερινή εκπομπή, δεν έχετε παράπονο. Περνάμε τώρα σε μηνύματα και πιστεύω και πάλι μαζί σας μουσικά με το συγκρότημα Μπλε, τον ίδιο τον Θεό.
1: There's a moment when performance becomes unstoppable. Because once you found your drive, ordinary just isn't enough. The versatile BMW X3 turns ambition into action. The X5 boasts unrivaled comfort and confidence. And the iconic 3 Series delivers pure exhilaration. Why settle when greatness is within reach? The BMW Ultimate Sales Event on now. Free and for exceptional offers through June 30th.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek.

0: Σας αρέσει να ακούτε το SBS Ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.
1: Οι επιτυχίες που γνωρίζετε από το χθες και το σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

είχα, είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε σύννεφάκι, σύννεφούλα μου. Σαν σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξανά.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Και η συνεφούλα του Διονύση Σαββόπουλου μας πάει σιγά σιγά προς το τέλος. Κύριε Νεόφιτε, απάντησα ήδη. Δεν υπάρχει λόγος να στείλω email με λεπτομέρειες. Η ζωή έχει αλλάξει παντού. Αυτό τα λέει όλα. Έχει γίνει πιο δύσκολη όπου και αν ζει κανείς. Είτε είναι στη Βραζιλία, που θα παίξει και αύριο με την Νορβηγία, είτε είναι στη Νορβηγία, που θα παίξει αύριο με τη Βραζιλία, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε όπου αλλού ζει. Κάπου εδώ εμείς να πούμε τις καληνύχτες μας. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Ήμουν ο Στέργος Καστελωρίου. Θα είμαστε και πάλι αύριο που είμαστε 4 ακριβώς μαζί σας, με νεότερα και περισσότερα. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ, να προσέχετε όσους και όσα αγαπάτε. Γεια και χαρά, κλείνουμε μουσικά με Μαρίνα Σάτι πάλι.